αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει ζήγοντα. Δύο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγου, δόμπρο σνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро знаю. Ότε είμαι.